ο Αποστόλης σας χαίρεται καλό κέφι και καλή ζωή και να ακούγετε το 8CCC ράδιο σταθμός 102.1 FM εδώ στο Alice Springs.